0: dance with me one more time.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

σου ψηλά κυλούν μακριά τη η φόβη. Κι όσο ανυψώνεται, μοιάζουν μικρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

ένα παλιό μου το σάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

ως αχυμάρους στην ακροθαλασσιά. Πάνω στις έρμες του παστές, όνειρο τσακιστή.

σκουπιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου για να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Προσελογίστην μετά των κατεβαινόντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος ο βοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματία καθεύοντας εν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής εκείνης και άθανάτο. Επε με επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντα σου με το ιερισμό σου επίγαγης επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου όπι μου, εθεντόμεν ευδέλημα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξ πορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς Σε τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται Σε. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωθήσετε εν το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Εγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί πως η ευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Το πώς είμαι εγώ και εν κόπη σε κοινότητό σου με ψωθίζεται, ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέντη ήλθε ο νεοργέσιο, φοβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με ω ιδρώνει την ημέρα πυρία που με άμα. Η μάκρυνα σε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου εμέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ούσιν στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντόσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνω πάσα τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα τη ανομία σου, τον ιόμουν πάσα τη γνώση σου. Τον λυτρώμενο εκφορά τη ζωή σου, τον εστεφανόντο ένα λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα ένα γατή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρότιμο και πολύ έλεο. Ο Κριστέλο οργιστή τη ουδέ στην ώρα μηνύ. Ο κατά τη ανομία ημονιποίηση εν ημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία ημονανταπέδεκτη εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού ψωβουμένης αυτών. Καθώς εναπέχουσαν ανατολή από δυσμόνε μάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε ο Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών ημνίστην ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από το αιώνα έως του αιώνα επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων της φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων το σπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή σκύπιοντος των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιόντος το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσε όλη με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθήστε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπένε ζωή γίνει τη ζωή μου. Με κάθε έμενε σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδεία εν επιμέτω πνεύμα μου, νημή ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση τη έργη σου επίμονε στο χειρόν σου μελέτων. Δε πέτασε προ έτρα κέρα μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χείλη άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθεί μου τη καταβαίνω εν ισλάκη. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώριζόν μου, κύριε, δόν υπορεύσει μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον ενταξών με το ποιήν το θέλημά σου, τους ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άγωθον οδηγήσει με γύφθη ένα και του όνομα του όσου κυρίε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν του ελέη σου εξολοθρεύει ψυχρού μου. Και πολλή πάντα σου λείπει στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσόν μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γύφθη. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αγίο στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
3: Εν ειρήνη, Κύριε, δόξα σε.

0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ανεχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταυτής πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ευλογήστε το Κυριώτη αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε εφήκλωσον με και τον

0: Κυρίου εγένετο αυτικές θαυμαστείων οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Του λήθους φραγίστε εντός υπό των Ιουδαίων και στρατείο των φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζόδωτα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμός είναι αυτόν βρίαματα. Δόξα

Θεός της Εκκλησίας, ο Φωστήρ, αρχιερέων Θεόπνευστος εγκαλοπείσμα, Μεθόδιε σοφέ, τες διδαχές σου πάντα σε φω.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταυρός ημιπομείνας αγάθε, ο θάνατο των θάνατων σκηνεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χείρη σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν

κατέβλητε να θας. Δια τούτο απελθούσε τις μαθητές εκείρητον την έγερση. Τον άδεινε σκύλευσε Χριστός.

0: αδάμεκτης θωράς, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, εγών συζωοδότα. Δόξα της εις παθήμασι Χριστέ, δόξα τη Αναστάση σου, δόξα τη συγκαταβάση σου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Του Γαβρίλθε και νυν και

0: ακούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εισήλυσεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος.

σε αυτάς, της αποκυλής ημιν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψεσε θεωρούσιν ότι αποκυκυλίστε ο λίθος, ειν γαρ μέγας φόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείον είδωνε ανίσκων καθήμνων εν της δεξής, περιβεβλημένων στο λιλευχήν και εξενθαμβήνθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζήτητε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, γέρθιου και στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγετε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν.

Ανάστασεν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάστασεν εμνούμεν και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλον ούκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε Πάτε σε πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασεν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντης τον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασεν αυτού. Σταυρόν γάρ επομείνας διημάς θανάτου θάνατον όλησεν.

Ορθοδόξων και κατάπαυσον εφημάς τα ελέησο τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμενα σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Βασιλέων και Εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, Μινά και Αρτεμίου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους, Ελευθερίου, Πολυκάρπου, Ιγνατίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων, Εθνοιερομαρτύρων, Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου, Επισκόπου Σμύρνης και των Συναυτό και Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου Ενδόξου, Νέου Μάρτυρος, Αποστόλου του Νέου, του Εξαγίου Λαβρεντίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημεών του Μονοχήτωνος και Νυποδίτου, Γερασίμου του Νέου, Ιωάννου του Ρώσου, του Ομολογητού, Νικολάου του Πλανά, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγιορίτου, Γεωργίου του Κρατσλίδη, Αρσενίου του Καπαδόκου, Ιακώβου και Δαβί των Ενεβία, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, και Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλους και Κρυμαίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισαίου και του Εναγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολους, το ομολογητού, ον την νήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Δόξα τη Άγια Αναστάση σου, Κύριε, νέκρωσιν υπέστη διέμε και την ψυχήν το θανάτο προδίδωσιν. Ο εμπνεύστη θεία ψυχή μη εν

ημών, αφαρπαγής και προνόμης και δουλείας με της αμαρτίας λύτρωσε και προς μετάνοιαν που οδηγήσας ηκτή.

και Αγίο Πνεύματι, χαλιναγωγών συν των παθών τα σκητήματα της εγκρατείας ερωτήμεται στοιχείο σας της αρκωστό ηλώδες προς την της απαθή.

0: Μαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξ Ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον συνανέστησας και η φύση των βροντών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος εφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύαν είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη, χέρι κράζουσα. Συ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τον Αναστάτα Τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλα στο άδο συντρίψαντα και τους απεώνως εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρεται φύσας. Και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντα συγχαίρουσε. Σιγάρ παρέσκει σπάσει Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τη 14η αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου και αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης των Κρητών Νήσου και σε αυτόν Αγίης

Δόξα και τιμή και ειρήνη παντή, το εργαζομένο, το αγαθό, Ιουδαίωτε πρώτον και Ελληνί, ουγρεστή προσωπολήψη.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκιση προσπίτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπος, επιβλέψεις επί την θέση ημών. Καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύνηση. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθεί. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

όλοι μαζί, πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράντων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα τραπάζας και ανεκόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Συ εκ του μειών του Συστοίν ημάς παρήγγειγες και παραπεσόντας ανέστητας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγγειγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενήσιο και το πνεύμα της σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκ εισμεν, των φανερών και αφανών ευρυσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίως σας και αίτηση παρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.